εμ πολίτης βόμβ η Αμέρικα. Καμάν λες από εσβένσκου βάνσκα φερέντιγγενς χεμσίδαν. Εμ πολίτης βόμβ χαρδίτο νέρατ σομπερέρ ίσα ο Λατίνο Αμέρικα. Δεν αργεντίνσκε χέγερ εστατέγεν ο μέδιε μογούλεν Φερνάντο Σεδιμέδο γκρέψ η Βολίβια δεν όρτονδε Αγούστη. Δεν τετιτέ όριγα βολιβιάνσκα αδβοκάτεν Νάντια Μπέγερ χέτς με τρες κότ ούταν φορ ετ οτέλι Σάντα Κρούς οφ του Βότορ Πέδερ ούτ κλέδα τυλ βουδ βέραρε. Χούνε βερλεύδε ο πέκα διούτ σε διμέδο σον γέρναλ βακον δόδετ. Μπόρα τίμερ εύτερ σούντνιγεν γκρέπ σε διμέδο πο βίρου βίρου φλιπλάτσεν η Σάντα Κρούς δε λα Σιέρρα, η Βολίβια. Νερχάν φεσέκτε φλίγα τυλ Βουένος Άιρες με εμ βέσκα φουλ ο κοντάντερ. Σε διμέδο εσέν σον δεν Λατίνο Αμερικάνσκα εστέμ χέγενς διγιτάλα εστρατέγ. Χαν έγερ μάρναθς φέρινς βιρόν νούμεν. Ογ μέδιε σάιτεν λα δερέτσα διάριο. Γίνον ενόρμα νετβέρκο αυτοματισέρα δε βούταρ. Χάρχα μανιπουλέρα σωσία λα μέδιερ ο εσπρίτιτ φέικα δε νιχέτερ εβερχέλα κοντινέντεν. Σε διμέδο δρίβερ βούτ φάρμαρ βαράβ εν χαρ όμκριν 50,000 μοβίλ τηλεφώνερ προγραμμέρα δε ασίκα μεδέλανδεν ούτα μένσκλικ ειμπλάντιν. Δε εν ειναιχόλ φαμπρίκ σον φόγκαρ μιλιόνταλς μένισουρ πο σοσιάλα μέδιαρ. Χαν χαραγέρατ ροτζίβαρε ο χέτ διγιτάλα καμπάνιαρ οτ φλέρα οπ ρεγιόνενς μες προφιλέρα δε χέγερ λέδαρε. Δε διβράν Αργεντίνας πρεσιδέντ Javier Milei, Brazilians ex-president Jair Bolsonaro o Bolivia's nuborande president Rodrigo Paz. Or, trotiusen jugofira pecades janut o brasiliansk polis ferdeja spirit falska richten on val fusk efter Bolsonaro's val verlust. Χανχαρ εβεν ανκλάγατς φυραδαχά ρίγατ ελερ μανιπουλέρατ διγιτάλα οπινιόν ουντοσέκνιγκαρ η Τσίλε ο Κοντούρας. Όφερετ να διαβέζερ χεύδαρ ατμοτίβετ βάκον μουλ φεσέκετ βαρ ατχούν χούτα δε αταυσλέγια ομφάρταν δε κορυφχούν η Βολίβιας χέχστα λέδνιγκ σαμπτ ατσέδι μέδο η πρακτίκεν Σαμ εστίρδε λάντετ υπαγρούντεν. Γκρίπαντε ο σερημέδο φερ μούρτ φεσέκ χαριούρτετ μέγλιτ ατ ουπτέκα κόπλιγκαρ μελανακτέρερ ίνον δεν Λατίνο Αμερικάνσκα χέγεν. Τεκνίκ σομ ουτβέκλας ιουσά μέδι στρουκτούρερ πριβάτα σεκερχές φερετάγ πένινς φλέδεν ο φερετάγ με κόπλιγκαρ til den argentinska underrättelse tjänstsystemet. Cuba Debate publicerade en analys av officiella dokument som kopplar Sedimedo till den amerikanska politiska extremhöger Marco Rubio, Salazar och Díaz-Balart. Den operativa länken skulle vara Damian Merlo som tjänstgjorde som amerikansk diplomat vid interessektionen i Havana i slutet av 1990-talet. Kopplingen mellan Fernando Sedimedo och den amerikansk-argentinske lobbyisten Damian Merlo är ett samarbete som fungerat som en bro mellan Latinamerikas extremhöger och den politiska maktcentret i Washington och Miami. Damian Merlo har beskrivits som den person som öppnade dörrarna till USA för Sedimedo och integrerade hans digitala desinformationmaskin i det amerikanska MAGA, alltså Make America Great Again, nätverket. Under den argentinska valkampanjen 2023 slet Sedimedos marknadsföringsbyrån Numen ett officiellt samarbetsavtal
Med Merlo's lobby firma i Miami, Latin America Advisor Group. Tillsammans har duon fungerat som rådgivare, konsulter och lobbyister åt en rad framträdande högerledare i Latinamerika. Javier Milei i Argentina. Det var Cerimedo som i september 2023 personligen sammanförde Damian Merlo med Milei för att hjälpa den blivande presidenten att vinna legitimitet och stöd i USA. Jair Bolsonaro i Brasilien. Båda männen har agerat rådgivare åt Bolsonaro. När Cerimedo 2022 spred falska anklagelser om valfusk i Brasilien stöttades han i kulisserna av den infrastruktur Merlo och Trump allierade operatörer tillhandahöll. Nayib Bukele i El Salvador. Damian Merlo är sedan tidigare djup etablerad som registrerad utländsk agent, alltså lobbyist, i USA för Bukeles regering, vilket gav Cerimedo direkt access till Bukeles politiska kretsar. Rodrigo Paz i Bolivia. De samarbetade även kring politisk rådgivning till Bolivias president. Damian Merlo är en Miami-baserad strateg med band till den kubansk-amerikanska republikanska makteliten i Florida, vilket format hans roll som påtryckare i USAs politik gentemot Kuba. Den första direkta kopplingen uppstod 1996-1997 då han, Damian Merlo, under 8 månader arbetade som screening officer vid USAs interesskontor i Havana, anställd av utrikesdepartementet. Enligt hans profil genomförde han inledande intervjuer med flera detta kubanska politiska fångar som ansökte om att emigrera till USA, och han uppger att han hanterade över 600 ärenden. Mellan 2002 och 2007 var Damian Merlo programsansvarig vid International Republican Institute. Institutet fungerade som en central kanal för amerikanskt bistånd och politiskt stöd riktad mot oppositionsgrupper i Latinamerika som i Kuba, Mexiko och i Brasilien. Damian Merlo var ansvarig för det International Republican Institute program som genom ett bidrag till Directorio Revolucionario Democrático Cubano i Miami främjade internationella solidaritetskommittéer avsedda att ge materiellt, politiskt och ideologiskt stöd till kubanska aktivister i deras arbete mot Kubas regering. Damian Merlo verkar i samma nätverk som inflytande rika kubansk-amerikanska republikaner, i synnerhet Mauricio Claver Carone, tidigare national säkerhetsrådgivare åt Donald Trump och arkitekten bakom återinförande av hårda sanktioner och maximalt tryck mot Kuba, Sam Otto Reich. En nyckelperson inom republikanernas politik gentemot Latinamerika och Kuba. Ted Gärde